Ξένε ήταν Παραγουάι. Πέσα η τέπα νεπορά. Ρε μιμπί, ρε γιαγιά υπά. Αν ακούναν δε πω άι. Μα μοβέντο γεχεσά η μοκόνιου πέντε εισαγουά. Ή κακούν πω κουβανά ρε που άσε Παραγουάι. Ή αν τε μαροχέσα ρε πόρε γε του ουρό. Αου πέβο το βέτο σώ. Ασύ παιδε πενεσά. Βάγαρε χεπουά. Κο ούτε γεπουτασό. Ωρε πιωρε κορασόν. Το βέτα υπήρω υπά. Μαν μαν με μπτέχει άμαρο πιτού. Το παμί παιδε πολχού. Βαρετέ από κανέ. Χα εβέ μαν τώρα βέτε σαλ πέρο γιαχού. Ή άμαρε πορά εχού. Υπότιχα ο νιενιοπέ. Άσενε τα Παραγουάι. Δίκο πέσαν τε βαϊάνε με μπούνε.